μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω

μαλλιά μου λέγει ο χαμάναμαν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σαν πιο και κάνω κέφι ο χαμάναμαν,

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.